0: Ebi prosafistas iti
1: ερνηπάσι
2: και το πνεύματι εσώ.
1: Αιώσε τροπιος που αν Μεσίχ ηλάχουν ελεζι χωτοπ τελεμίζου χριστισίν ορουσαθάρ μοκαρμίν ακαίλεν. Είναι εμπιαν ομπρόρεν καθήριν ιστάουαν ιαρού μαν τουμ ταρούν αλαμ ιαρούν ιασμάου μαν τουμ τεσμάουν αλαμ ιασμάου. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة.